Βάση του Γιούτσου δεν τον οχλούμε και το μάλλον. Βέβαια και λέει, δεν τον οχλούμε και το μάλλον. Πώ μετά για να φτέλω. Μετά για να λένε όχι να έχω, μετά λέει να έχω τον οχλούμε και το μάλλον. Πώ περάσα του για να δείξει πω του μείνω τσούμου, του μείνω τσούμου. Του μείνω μπουμπιμ. Λέει να έχω κουμπέτα λόγω. Του μείνω τσούμου, λέει να μην τελούμε, βέβαια και λέει. Που είχε βάλω, πως περάσα, πως λέει πρώτα στο συμπηρετέ του νοχλούμε και του βάλω του καλκό, που είχε βάλω του καλκό τους κουτσκόμπλε ναού τους κομπίνια, του μπίνου, του μπίνου μπίμ, του μπίνου μπίμ του τσούμω, λέει να μην τέλουμω έτσι πας και γιούτσου, τέτου νοχλούμε και του βάλω, βέβαια και λέει πως πας και γιούτσου. Μα μετά μάλλον να έχω βάω λελούμα τσιστά σουάβε λελούμο πες του μείνου μπιμ του μείνου χούτου του μείνου χούτου μείνε να έχω πες καηλές δεν σε πας και γιούτσου δεν του νοχλούμε και του μάλλο πως πάνω κρεβάστη ναι πέρα γουαϊλέ δεν σε πας και γυάλαλα με βράσαν τσουκάλα του είλα πας και γιούτσου πας και γιούτσου δεν του νοχλούμε και του μάλλο γιώ λένε να έχω κουμπίνου τσουλό και λούμο πες καηλές.